0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM. Ράδιο. Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 12 часа.
0: Радио. Кадра FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: Радио. Кадра FM. Съвременната хит музика.